0: πάτατε, φράτατε, νόνατε, τσίγετε, τσίγετε, πάτατε, πάτατε, νόνατε, νόνατε, οκάνε!
1: Σκουσάτε, γιουβινόγι, σόπις, νόνε. Σε τρένατε, πρόπομο το σπιτάλ.